0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: σου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

για μα να μην μου ξαναπεί. Γιατί είχα μάνα και έχασα

0: μαμά.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: θα μιλώ.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Και απόψε κοντά σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ ο δικός σας μουσικός ραδιοσταθμός, το Ράδιο Μακεδονία. Και σήμερα κοντά σας, εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, την καρδιά της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Ευχόμαστε καλή ακρόαση, καλό Σαββατόβραδο.

Είμαστε πάνω απ' όλα αγάπη και υγεία σε όλους και όλες εσάς, στις οικογένειές σας. Καλό Σαββατόβραδο να έχουμε. Είμαστε εδώ παρέα για πολλές ωρίτσες, εδώ μέχρι τις 12. Θα είμαστε μαζί 12 με 1. Θα δούμε. Καλησπέρα μου, να στείλω στις συντονίστριές μου την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλησπέρα στην Αθηνά την Τσανεκίδου, εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα στο Γιάννη το Βάτζη από Καλαμάτα. Καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο το Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαΐδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Μπορείτε να καλείτε, να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 85 63 44 69. Καλησπέρα στο φίλο μου το Studio Delta στη Σπάρτη. Καλησπέρα στη Βέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα στη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, με τι άλλο, με το Αϊδόν της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλεα μου καρδιά. Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα, Διαβατά Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα Studio Delta Σπάρτη. Για πάμε.

0: την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μπήκε και το σποντάκι μας. Έγινε, Άγγελε.

συνεχίζουμε με τη φωνή του Σωτήρη του Γεωργίου για τη συνέχεια. Αν γίνει φωτιά. Για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαΐδα. Έγινε εύτηλας την καλησπέρα μας. Θα το βάλουμε το τραγουδάκι.

0: και στο φίλο μας τον Λουκάκου, σαν ο Λιός και Αττικής. Καλησπέρα και στο Βίκτορ Κόλλα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο. Γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου, καλή ακρόαση. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό που ακούστηκε είχε ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη Δοδάλα, στην Πτολεμαϊδα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Εύτη Ιλάζ. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Κατζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Αχ, γιατί, γιατί. Για το φίλο μου τον Λουκάκου λέει... Ακούνε λέει όλα τα άνοι ολιός η Αττικής.
1: Έχω φταίξει στη ζωή.
0: Τέρματα ηχεία Λουκάκου, γεια σου Βαγγέλη.
1: Γνωρίζω πρώτο.
0: Στα Χανιά στην Κρήτη στη Μεγαλόνησο.

καλησπέρα και στο φίλο μου το Λιονταράκι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο στα τρελά νερά της Χαλκίδος.

0: Καλησπέρα στον Παναγιώτη του Γεωργίου.
1: Ναι,
0: γιατί... Καλησπέρα και στον Πάνο τον Παλαιολόγο από τον πύργο Ηλίας. Γεια σου, Δέσποινα, στην Αριδαία.
1: Να βρίσκω στη ζωή. Αχ, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί η χρυσή καρδιά μου.

τραγούδι που ακούστηκε από το Σέρι τον Κατζατζίδη ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Εύτη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μου του Λουκάκου εκεί στα Νολιώσια, που έχει βάλει τέρματα ηχεία και ακούει όλη η περιοχή, όλη η γειτονιά εκεί στα Νολιώσια. Την αγάπη μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο τον Ορθόδοξο από τη Δράμα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, στο Μεσολόγγι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία την Τσουκνάκη, στο Λαύριο Αττικής. Παιδιά, λίγο ήρεμα με τα τραγούδια, έχουν μαζευτεί ήδη πάρα πολλά. Κάντε λίγο μια κράτη.

Είχαμε ακούσει το τραγουδό από το Σέρι το Καζατζίδη, Χαϊδόνι της Ελλάδος, για τον φίλο μου, τον Λουκάκου. Έχει βάλει τέρμα τα ηχεία εκεί, στα Νολιώσια Αττικής. Και ακούει όλη η γειτονιά. Καλησπέρα στη Μαρία στο Λαύριο, καλησπέρα στον Πάνο τον Παλαιολόγο, καλησπέρα στον φίλο μας τον Στεφ από την Πάρο. Καλησπέρα στον Αντρέα, καλησπέρα στη Γένοβα τη Ζαλέ που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στη Σέλντα, γεια σου Λιωταράκη, γεια σου Δέσποινα Ριδέα. Καλησπέρα στο Φώτη τον Κένταυρο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος, ο επισκέπτης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλντου Καζατζίδη. Μ' άφησες πρώτα να σ' αγαπήσω. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε. Για τον πολύ καλό μου φίλο, το Studio Delta στη Σπάρτη.

Αντρέα στην Κύπρο, την αγάπη μας για τη Βέρα. Καλησπέρα και σε φίλη μας είναι Ρίκα την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα και απόψε κοντά σας.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο και ζητηθεί από το φίλο μας τον επισκέπτη εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Γεωργίου, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και τη σκέτη της Grey για τη συνέχεια. Η τιμή, τιμή δεν έχει. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ εξαιρετικά για το φίλο μας τον Παναγιώτη του Γεωργίου που το ζήτησε. Φίλε μου, ακτύπητε το θέλεις από τον Στέλιο ή από τον Νταλάρα. Νταράλα, συγγνώμη. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Ερίκα από την Δράμα που ακούει το πρόγραμμα. Λοιπόν, για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, την καλησπέρα μας σε όλους τους ακροατές. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985-63-44-69. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γεωργίο εξαιρετικά.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Δράκου λέει, ένας γείτονας σαν Ολιώσια ζητάει, λέει, κοντολάζω την αγάπη μας εκεί σαν Ολιώσια που ακούνε το πρόγραμμα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Γεωργίου. Συνεχίσουμε για το φίλο μας τον Σταύρο τον Ορθόδοξο. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια την φωνή του Θόδωρου του Βίλμα. Μην απορείς. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Σταύρο τον Ορθόδοξο στη Δράμα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον Άγγελο Σαλόνικα. Χαρίτσα αφιερώνει για τη Δέσποινα Συναριδέα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Μέρη την Κουτούζη. Μια σταγόνα ευτυχίας, αν μου χάριζες. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε τα χαιρετίσματα στη γυναίκα σου, την Τόλη, την αγάπη.

αυτό ο Άγγελος Σαλόνικα. Το χάρισμα αφιέρωνε με πολύ αγάπη για την Δέσποινα στην Αριδαία. Yeah. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα για το φίλο μας τον Ανδρέα. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε το Αριδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη. Χίλιοι γιατροί με κοίταξαν. Καλησπέρα και στο Σέκι Τόκ. Γεια σου Κουλαβέρια.

0: Καλησπέρα και σου Χρήστο.
1: Καθένα η μοίρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου Σάκη από τη Φλόρινα.
1: Πρέπει να πεθάνει.
0: Καλησπέρα στην πανέμορφη Φλόρινα.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον πατριάρχη του παλιού λαϊκού τραγουδιού, το Σόλιο Κατζατζίδη, και τον φίλο μας τον Αντρέα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Και συνεχίζουμε. Πάμε για το φίλο μου τον Ακτύπητο εκεί στην Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Λουκά του Νταράλα. Πώς ήμουνα, πώς έγινα, μα πώς θα καταντήσω. Ακτύπητε, την καλησπέρα μου. Τα χαιρετίσματα σε γυναίκα σου την Τόλη. Καλησπέρα Νικόλαος, καλησπέρα Κωνσταντίνος. Γεια σου Σάκη Κουρουτζελίδη. Καλησπέρα και σου Βασίλη, να σε καλά φίλε.

0: σου.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για, τη φίλη μα, για τον φίλο μου τον Ακτύπητο, τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας τη Ζαλέ για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, το Σέλι τον Κατατζίδη, στον Καναδά, στη Βραζιλία. Για πάμε. Δεν θυμάμαι όμως την αφιέρωση.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα ειδών της Ελλάδος, φίλε το Γκατζατζίδη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας η Ζαλέ. Και χάριζε αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για το παιδί της. Εξαιρετικά. Το επόμενο είναι για τον πολύ καλό μου φίλο το Studio Delta στη Σπάρτη. Έχει ζητήσει κάτι από Πέτρο Αναγνωστάκη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Μιας που είμαστε και δύο ραδιοερασιτέχνες, σου χαρίζω το τραγούδι αυτό, φίλε μου, Studio Delta εκεί στη Σπάρτη, στη Λακωνία. Πέτρος Αναγνωστάκης, Νίτσα Αντωνάτου. Αυτό το δίσκο, λέει, που θα ακούσεις, τον αφιέρωσα στο ραδιοσταθμό. Για πάμε. Το δίσκο που αγάπη μου θα ακούσεις, τον αφιέρωσα στο ραδιοσταθμό. Καλησπέρα, γεια σου Βασίλη, καλησπέρα Μαρίνα, καλησπέρα σε φίλη μας στην Ευρυδίκη. Καλησπέρα, μισό λεπτό εδώ πέρα να πω καλησπέρες, εδώ πέρα χαμός γίνεται. Καλησπέρα να στείλουμε στην φίλη μας, στο φίλο μου τον Νησίφορο. Στη Βεράντα, λέει, ακούει τα τραγούδια πίνοντας, λέει, ζιβάνια, στη Λευκάρα, στην Κύπρο. Καλησπέρα εδώ στη Λένα τη Φιλιππάκη, καλησπέρα γεια σου Μαρίνα, καλησπέρα στον Παναγιώτη, τον Βασίλη. Εδώ όλους τις συντονίστριές μου να χαρίσω την κυρία την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Λοιπόν, κάντε λίγο κράτη με τις αφιερώσεις, παιδιά, πάμε.

0: καλησπέρα σε φίλη μας στην Κρίσου την Αντωνίου. Καλησπέρα στο Μάκη. Γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου.
1: Και με λαχτάρα περιμένω να σε.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο στην Κρήτη, που ακούει στην web σελίδα μας. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον γείτονα εκεί του φίλου μου του Λουκάκου. Σαν ο λιός Αττικής έχει βγάλει τα ηχεία στο μπαλκόνι και ακούει όλη η γειτονιά. Και ο γείτονας απέναντι του ζήτησε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο. Αν μ' αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουν να μην απορείς που φεύγω, Λουκάκου. Για όλα τα νολιώσια την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στον Αναθαράστο Γαλάνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Νικολάου.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, όταν θα τελειώσω λίγο με τις αφιερώσεις που είχα, θα σας πω να μου στείλετε, γιατί δεν προλαβαίνω ούτε να τα γράψω τα τραγούδια που μου στέλνετε. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Είμαι ένας και είστε αυτή τη στιγμή 158 μόνο στο TikTok. Άλλοι 200 στη web.

καλησπέρα στο φίλο μας τον Ορφέα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν εκεί για τον φίλο μας τον Λουκάκου, που έχει βγάλει τα ηχεία στο μπαλκόνι και ακούει όλη η γειτονιά, για τον γείτονα του Λουκάκου στα Νολιώσια. Συνεχίζουμε και τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Πέτρο τον Αναγνωστάκη, 10 συμβουλές έχω να σου πω.

Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Γενικά όλους σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι εδώ που αγαπάτε, αγαπήσατε την εκπομπή μας εδώ, το σταθμό μας. Και εμείς όσο μπορούμε σας το ανταποδίδουμε με τις συχνές εκπομπές μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την απάντηση στις 10 συμβουλές από την Κατερίνα Τζοβαρά.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

λοιπόν. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας στην Βέρα στην Κύπρο. Το επόμενο είναι για τη φίλη μας στην Ευρυδή και έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέρι τον Κατζατζίδη. Αλωτινές μου εποχές. Και πείτε μου, φίλες και φίλοι, τι τραγούδια χρωστά από εδώ και πέρα. Δεν έχω σημειώσει τίποτε. Αν χρωστάω κάτι, αρκεί να είναι το πρώτο τραγούδι που ζητάτε, έτσι.

0: έτσι φίλε μου Νίκο από Κρήτη, τέρματα ηχεία. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας στην Ευρυδίκη. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η πολύ καλή μας φίλη Βασιλική και χαρίζει να αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για το σύζυγό της, τον Ομάριο, εκεί στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Parlophone, τη φωνή του Στέλιου του Κατζατζίδη και της Μαρινέλλας. Πάμε να τα απολαύσουμε μέσα από τις 45 στροφές την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Αχ, πως γέρασα». Καλησπέρα και στον Καρεκλά από τη Λέρο.
1: Έλα, πάμε.
0: Από τους αθμούς μας φίλες και φίλοι, ένα δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες. Μέσα από τη δισκοθήκη, τα βινήλια του Ράδιο Μακεδονία.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή της Βούλας της Πάλα. Αν δεν σε αποκτήσω. Καλησπέρα στην Κούλα στη Βέρεια, τη Λίζα την Παπαδοπούλου και τον φίλο μου τον επισκέπτη, τον Πολ Πάοκ, τον Καρεκλά από τη Λέρο, τη Ζωή την Αντωνίου, τον φίλο μας τον Κώστα, τη φίλη μας την Κωνσταντίνα, την Ευρυδίκη.

όλα τα τραγούδια η Κωνσταντίνα από την Κύπρο. Τα γαφυρώνει, τα χαρίζει στη φίλη της, στην Τίνα από Βρυσούλες. Καλησπέρα φίλε μου Τζον από την πανέμορφη Νάξο. Καλή ακρόαση να έχεις. Την αγάπη μας στις Κυκλάδες.

καλησπέρα και σε φίλοι μας την Πολύτιμη. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Τζινάρ. Καλησπέρα στη Λένα τη Φιλιπάκη από την Κρήτη, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, τη φωνή του Στέλιου του Κατζατζίδη, ο θάνατος της μάνας. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Για τον Δημήτρη τον Νικολάου που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Από τα βινήλια του σταθμού μας. Έγινε Πολ Πάοκ.

0: ακούσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το...
1: από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιτυχίες.

την πολύτιμη εξαιρετικά. Για τη φίλη μας τη Βέρα, τον Ακτύπητο, τις οντινής τριές μας. Την κυρία Φίσονε Ουράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Ραδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Πολ Πάοκ. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μαρία. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακουστεί ο Μανώλης Αγγελόπουλος και καλή τύχη όπου και αν πας. Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Μαρία, ευχαρισμένο για σένα. Φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου και αν πας. Καλησπέρα στην πολύ καλή μας φίλη, τη Χαρά, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Να σε καλά Μαρία, απόλαυσε το.

0: Θανάση, Δημήτρη Δάλα, καλή έξοδο.
1: Σωστέ, σου κρατώ τη ζωή σου, εσύ κυβερνά.
0: Γεια σου φίλε μου εκεί με τις τελίτσες, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Γεωργία.

Μητροπολιτική το ακούσαμε το Αληθινές μου εποχές. Πριν 10 λεπτά το ακούσαμε. Έγινε Μιχάλη Δακουστή.

τύχη λοιπόν ακούσαμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο για τη φίλη μας την Μαρία που το ζήτησε. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον δεύτερο τον αχτύπητο που έχουμε εδώ. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε την Γιώτατα την Ελίδια. Μακριά σου θα πεθάνω. Πάμε να τα απολαύσουμε. Για το φίλο μας τον αχτύπητο. Για τη φίλη μας τη Βάσο την Κούλη. Να σε καλά, χτύπητε. Γεια σου Κούλα στη Βέρεια, γεια σου Χαρά στην Αθήνα.

και στο φίλο μου τον Χασαπάκο στον Περαιά στην Αθήνα. Για την Butterfly, για την Κρίσο την Αντωνίου. Το φίλο μας τον Γιώργο, την καλησπέρα μας. Το Γιατσούδη. Τη χαρά στην Αθήνα, τη συντηρή μου, την κυρία Έφη και την κυρία

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον πολύ καλό μας φίλο τον Αχτύπητο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαήλο εκεί στην Κρήτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Κατζατζίδη. Και το δικό μου πάπλωμα, λέει, είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει μπάλωμα. Το δικό μου πάπλωμα. Γιατί το άλογο του Καβαλάρη ξέρει ένα αφεντικό. Γεια σου φίλε μου Ιωάννη, χαρισμένο για σένα. Καλησπέρα και στο Μπες, τον Μπέσαλ. Καλησπέρα και τον Γιώργο Ηλιόπουλε, θα ακούσουμε. Καλησπέρα Τζίνα, όλα καλά.

Καλησπέρα, γεια σου Ιωάννη Καλέργη. Γεια σου Τζίνα Σπυλιοπούλου. Για την πολύ καλή μας φίλη, την πολύτιμη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου Ευαγγελία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαΐλο. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσει η συντονίστρια του σταθμού μας, η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω και για την Butterfly στην Αθήνα.

Καλησπέρα Νικήτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλησπέρα Γιάννη Σοφία. Για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δείχνετε πάντα εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Τα μαύρα μάτια σου λοιπόν. Είχαμε ακούσει από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο για την Σταυρούλα στην Κόρινθο και για την Butterfly στην Αθήνα που της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Μιχάλης και μας το αφιερώνει και ο φίλος μας ο Νικήτας από την Κύπρο. Νικήτα, έπεσες και σε καλό τραγούδι εδώ. Λοιπόν, ο Μιχάλης έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αιδόν της Ελλάδος, ο Σέγιο του Καζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Μπορεί να είναι λίγα, αλλά υπάρχουν. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς τη μουσική εκπομπή. Για όλα τα καλά παιδιά που ακούν το πρόγραμμα, χαρισμένο εξαιρετικά και για το φίλο μας τον Μιχάλη που το ζήτησε.

Καλησπέρα και στη Μαρίτη Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα και στο Φούλη των National στην Κομωτινή. Γεια σου Φούλη. Σε περιμένω να περάσεις από εδώ Φούλη.

0: Καλησπέρα, γεια σου γείτονα, γεια σου Ντίμη Αθανασόπουλε, εκεί στη γειτονιά μας. Το Ράδιο Μακεδονία, φίλες και φίλοι, είναι ο παλιός σταθμός των Αλυτόβιων, έτσι λεγόμασταν.
1: Ναι, με μαράζει.
0: Γεια σου Δημήτρη, να σε καλά.

0: Χρυσή καρδιά.
1: Υπάρχουν λοιπόν και καλά παιδιά που έχουν και χρυσή καρδιά. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μιχάλη ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου επισκέπτης εκεί από την Αθήνα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή του Μιχάλη του Μενιδιάτη. Περιφρόνα με γλυκιά μου. Γέλα με τον έρωτά μου. Καλησπέρα σε φίλη μας τη Βασιλική, την Γκρινιεζάκη. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Τον κάμπο του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

ευχαριστώ, Λάμπρο, για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ όλους για τα υπέροχα λόγια σας.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε την φωνή του Ανδρέα του Σακινθινάκη, το πρώτο του τραγούδι, το ρολόι της ζωής. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλησπέρα και στον Βαλεντίνο και στην Ελίνα εκεί στην Σκίδρα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο εξαιρετικά και τη φίλη μας στην Κούλα στη Βέρεια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπο από την Κύπρο. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Συνεχίσουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο. Να γίνουν όλα στάχτη. Αφού μα παρνηθήκανε όλοι σε αυτή την πλάση. Να γίνουν όλα στάχτη. Καλησπέρα στην Κριστά. Στην Κριστάλα. Που ακούει την εκπομπή. Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο εξαιρετικά.

Θεσσαλία Χαρίζο φερώνει με αγάπη, λέει στην Κούλα. Καλησπέρα και στην Άννα από τα Ιωάννινα. Καλησπέρα Αναστασίου 32. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη Βάσο την Κούλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Ευάγγελου Πρεπινιάδη. Εκατομμύρια να μου χαρίσουνε. Για πάμε. Και τη Βάσο την Κούλη εξαιρετικά. Δεν θα μπορέσουνε εκατομμύρια να μου χαρίσουνε. Και τη φίλη μας την πολύτιμη να χαρίσουμε,

εκατομμύρια να μου χαρίσουν λοιπόν, Βάσο, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα, το τραγουδάκι αυτό που ζήτησες. Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια εδώ, να είσαι καλά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας το Λάμπρο. Θέλει να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Ψυχογιού. Το Ριγέ Σακάκι, το διπλό σταυροκουμποτό. Ξεδικά για το φίλο μας το Λάμπρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό, χαρισμένο.

καλησπέρα και στον Νίκο τον Ηλιόπουλο. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Λάμπρο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Αλέξης. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια τη φωνή του Σέλιντου Κατζατζίδη. Εσύ μονάχα λείπεις. Ό,τι αγάπησες είναι εδώ. Καλησπέρα και στον Νίκο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα Έντρι από τα Ιωάννινα. Καλή ακρόαση. Για την Κούλα στη Βέρεια, για τη φίλη μας τη Λίτσα, την πολύτιμη, τη Βάσο, την Κούλη. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

Τι μόνα θα λείπεις. Είχαμε ακούσει από το Σέντο Κατατζίδη για το φίλο μας τον Αλέξη στην Κύπρο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Θοδωρής για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε την φωνή του Πόλη του Κερμανίδη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα. Για τη φίλη μας τη Βάσο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον από το Ισραήλ. Καλησπέρα, γεια σου Άννα. Θα την ακούσουμε και την προσευχή.

0: Καλησπέρα στο φίλο μας στο Λάμπρο, στο Κολχικό Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο φίλο μας στο Σκορπιό. Καλησπέρα λέει από τη Γεωργία.
1: Και μάτια τα κρίζουν στα μουράγια.
0: Καλησπέρα για σου Ντίνα.
1: Πες μου ξεπαρκήν αυτές στα όνειρα.
0: Και το φίλο μας στο Λάμπρο εξαιρετικά, στο διπλανό χωριό που ακούει την εκπομπή, στο Κολχικό Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Πόλης ο Κερμανίδης που μόλις ακούσαμε, για το φίλο μας ο Θοδωρή που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο το τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Άννα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Σπύρδο Ζαγοραίο και τη ζωή της Ζαγοραίου. Προσευχή. Τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Γεια σου φίλε μου Κώστα, Original Greece. Καλησπέρα. Γεια σου Κούλα στη Βέρεια. Καλησπέρα Σοφία και Κώστα στο Έρνε της Γερμανίας. Για τον Νίκο στην Κρήτη και τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο. Για τη Χαρά στην Αθήνα, τον Πολ Πάοκ. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Μισό στη γραμμή.

0: και σε φίλη μας τη Μαρία στο Ναύπλιο που ακούει το πρόγραμμα. Γεια σου Σκορπιό. Για το φίλο μας στο Σκορπιό.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Εξαιρετικά και τη φίλη μας την Άννα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Χαρισμένο αφιερωμένο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Άννα. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον φίλο μας τον Αναστασίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μιχαλόπουλου. Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Δεν ξανακάνω φυλακή.
0: Για το φίλο μας τον Αναστασίου, εξαιρετικά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Αναστασίου, το φίλο μας. Το επόμενο είναι για τον Άγγελο Σαλόνικα και τον φίλο του τον Στέφανο που πίνουν μπύρες εκεί στο μπαλκόνι στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Φωτεινή Μαυράκη. Τα δόντια κρατούν τη γλώσσα. Μπορούσα να πω και άλλα τόσα. Το στόμα μου όμως θα κλείσω και δεν θα σε συκοφαντήσω. Λέω και πάλι για τον Άγγελο και τον Στέφανο, στην υγειά σας παιδιά, εκεί που πίνουν μπύρες στο μπαλκόνι.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τον Άγγελο και τον Στέφανο που τα πίνουν και ακούνε την εκπομπή μας. Το επόμενο είναι αφιερωμένο, χαρισμένο για το φίλο μου τον Βασίλη τον Ακτύπητο. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η γυναίκα του, η Ντόλη, θέλει να ακούσουμε, τον Πέτρο Αναγνωστάκη και τη Ρούλα την Καλάκη. Να ξέρες πόσα τράβηξα, τόσο καιρό που ήσουνα. Χίλιες μπόρες πέρασα, να ξέρες πόσα τράβηξα, τόσο καιρό που ήσουνα. Για πάμε. Για τη φίλη μας την Ντόλη που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

ξέρεις λοιπόν πώς αντράβηξα. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Ακτύπητο και την Τόλη που μας ακούνε στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Συνεχίζουμε με το αϊδόνι της Ελλάδος, ο Σέτο Κατατζίδη και την Μαρινέλα για τη συνέχεια. Σκοτεινιασμένε ουρανέ. Μιας και σκοτεινιασε από ό,τι βλέπω έξω από το στούντιο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ελλάδα. Καλησπέρα, γεια σου Λίτσα, γεια σου Αχτύπητε, γεια σου Βάσο Γκούλη. Και τη φίλη μας τη Μαρία, για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχεις καθαρή καρδιά.
1: Γεια σου Τάνια.
2: Καρδιά να λέει αλήθεια.
1: Καλησπέρα και στην Πόπη στο Βόλο.
2: Αναρχίζεσαι, σου έγινε.
1: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους τους ακροατές.

συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Νίκο. Ένα τραγούδι από το Σέλιο Δοκατζατζίδη. Ει καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Εκεί στην Κέρκυρα που ακούει. Εντάξει, να με συγχωρέσετε άμα κάποια στιγμή ξεχάσουμε και κάποια αφιέρωση. Είναι τόσες πολλές. Καταλαβαίνετε. Για το φίλο μου τον Νίκο σε Κέρκυρα, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Καλησπέρα και στον Χρήστο το Βελέτζο. Βελετζέλο, συγγνώμη.
1: Η αγαπημένη μου πλαγιάζει σ' άλλο στρώμα.
0: Hello my friend from Israel. Good evening. For North Greece, Θεσσαλονίκη.

0: κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Αυτά είναι τραγούδια. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Νίκο από την Κέρκυρα. Συνεχίζουμε με Πέτρο Αναγνωστάκη και Νίτσα Ντονάτου. Για τον φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια Πληγωμένη και δυο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Τάκη του Γεωργίου. Συνεχίζουμε. Γεια σου Χρήστο Πάλμερ. Συνεχίζουμε με Ελευθέρη Μυτιληναίου, ένα τραγούδι που ζήτησε η συντονίστριά μας, η κυρία Έφη από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου, να γίνω άλλος άνθρωπος κι εγώ. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Για την κυρία Έφη εξαιρετικά.
1: Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου.
0: Καλησπέρα και σου Βασίλη.

φίλη μας η Δούλα. Καλησπέρα και στον Κώστα στα νέα φλογκιτά Χαλκιδικής. Στις πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής μας, την αγάπη μας.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ελευθέριο Δημητηλινέο και την Βούλα Γεωργούτη. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου και τη συντονίστριά μας, την κυρία Εφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Άρμπεν. Έχει ζητήσει το Σέντζι τον Καζατζίδη. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες. Ξερικά για το φίλο μας τον Άρμπεν που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αξία μου λοιπόν ακούσαμε για τον φίλο μας τον Άρμπεν που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Μέρι Μαράντι για τη συνέχεια. Έχω κάψες λέει. Για πάμε. Για τη Ζαχαρένια στο Βόλο. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μελέκ.
1: Έχω κάψες και το λέω δίχως να τραπώ.
0: Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα.
1: Φούλε πρωτευμένος πάνω τρελάτω.
0: Καλησπέρα στον Κώστα της Συντολεμαΐδα.
1: Ξες

το Fully The National να χαρίσουμε στην Κομωτινή. Καλησπέρα φίλε μου Βασίλη. Και τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Για την Κωνσταντίνα τη χαρά στην Αθήνα.

αυτή λοιπόν ήταν και η Μέρη Μαράντι. Έχω κάψες, ακούσαμε. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε Ευάγγελο Περιπινιάδη και Ρία Νόρμα. Πώς να μη σε ζηλεύω, πώς να μη σ' αγαπώ, που τρέμω μη σε χάσω. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο, ευχαρισμένο. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο στην Κρήτη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μάλεμπορο, στα Χανιά στην Κρήτη.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, τον 35. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ευάγγελο Πρυπινιάδη και τη Ρία την Όρμα, «Πώς να μη σε ζηλεύω». Συνεχίζουμε με Βούλα και τη Βούλα τη Γεωργούτη. Σου πονάει, λέει, το δοντάκι σου για μένα. Για πάμε.
1: Σου πονάει το δοντάκι.
0: Καλησπέρα και σου, Σωτηρία.
1: Σου πονάει και δεν θέλεις να το πεις. Απ' τα χείλη σου δεν βγαίνει αλήθεια.
0: Έγινε, Χριστόφορε. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κεφαλονιά.

πονάει λοιπόν το δοντάκι σου για μένα και δεν θέλεις να το πεις. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Τηλέμαχο από την Καρδίτσα. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας στο Χριστόφορο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Deka, τη φωνή του Παναγιώτη του Φόσκολου και της Μαρίας της Κοκόση. Πατέρα, ξεκουράσου. Τώρα θα δουλέψουν για σένα τα παιδιά σου. Για πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου, Σωτηρία. Έγινε φίλε μου Τηλέμαχη από Καρδίτσα, θα ακουστεί. Με τα βινήλια εδώ, τα 45άρια, Ράδιο Μακεδονία. Στέλνουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, ευχόμαστε καλό Σαββατόβραδο, αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους και όλες εσάς.

άκουσα ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Deka. Για τον φίλο μας τον Χριστόφορο που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Τηλέμαχος από την Καρδίτσα. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη Ρίτα Σακελαρίου. Κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή την κοινωνία και εσύ κοιτάζεις για να βρεις το τάλιρο γωνία. Να σε καλά Χριστόφορε. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Γεια σου αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρε Ράδιο Απόλλων. Στο Περιστέρι στην Αθήνα.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Τηλέμαχο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Αποστόλης ο Σοκράτο από την Κύπρο. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε το Σότι τον Κατατζίδη. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

φίλη μας, καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Φρεντ από την Γαλλία. Κάνει ακρόαση το πρόγραμμα. Καλησπέρα και σου φίλε μου Σκορπιέ.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μου τον Αποστόλη του Σοκράτου. Καλησπέρα και στο Prince Jack, το φίλο μας τον Prince Jack. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και το φίλο μας τον Σώτο τον Ναύτη. Στέλιο Καζατζίδη και Λίτσα Διαμάντη για τη συνέχεια. Το ψωμί της ξενιθιάς είναι πικρό. Καλησπέρα αφιερωμένο και άλλους στους ακροατές εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα, γεια σου Βέρα, γεια σου Βάσο, γεια σου Σωτηρία, γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σου φίλο μου τον Μόσχο.
1: Το ψωμί της ξενιτιάς.
0: Prince Jack, ποια μάνα θες ακούσεις, έχει χίλια τραγούδια.

0: φίλου μου το Φρέντ στη Γαλλία. Έγινε Prince Jack.
1: Τα πλαστή μα.
0: Καλησπέρα και σε φίλη μας η Σούλα.
1: Η πατρίδα ζητάς.
0: Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Μέρη εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Χρήστο Πάλμα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων. Ζήτησε να ακούσει για τη συνέχεια. Και πάλι τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη και της Μαρινέλλας. Δισκογραφική εταιρεία Hiss Masters Voice και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Όλα θα περάσουνε» σε στίχους μουσική και μπουζούκι του Μανώλη του Χιώτη. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Όλα θα περάσουν, αδερφέ μου. Όλα. Χαρισμένο. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

σκέφτη, το τραγούδι που μου ζητά το λέει ο Πάπης ο Μαρκάκης, όχι ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης. Καλησπέρα στο φίλο μας εκεί τον Γεωργιανό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Θεό από την Κύπρο. Καλησπέρα στην Ευαγγελία την Κατσόλη. Καλησπέρα στον Prince Jack. Γεια σου Prince Jack. Όλα τα τραγούδια χαρισμένα αφιερωμένα για σένα. Γεια σου Ζαχαρένια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Διαλέξει το επόμενο. Ποια πολιτεία, ποιος ξένος τόπος και ποιο λιμάνι. Ποια γοητεία και ποιας γυναίκας η ομορφιά μπορεί να συγκριθεί με σένα, μάνα γλυκιά. Για όλες τις μανούλες που κάνουν ακράση την εκπομπή, ευχαριστώ, αφιερωμένο για όλους τους λάτρες του Στέλιου, τις μανούλες, την αγάπη μας.

καλεσμένο για τον φίλο μου τον Prince Jack. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη τη Λέκα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Κώστα και τη Σοφία στο έργο της Γερμανίας. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω και για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο που της αρέσει, εγώ την Μαυράκη, την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μουσαφιρέοι είμαστε. Μικροί, μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί.

γλώσσα και τη σοφία στο έρνε της Γερμανίας, εξαιρετικά. Ζητήσανε να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Γεια σου Σωτηρία. Γεια σου Πολ Πάουκ. Βεβαίως να ανοίξεις.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον Κώστα και τη Σοφία του Έρνη της Γερμανίας που ζητήσαν το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος ο επισκέπτης από την Αθήνα, να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μπάμπη του Μαρκάκη. Δώσ' μου δύο καρδιές, Θεέ μου. Για πάμε. Αφιερωμένο για τον φίλο μου τον επισκέπτη. Για τον φίλο μου τον Φρέντι στη Γαλλία. Καλησπέρα στον Νίκο τον Καλόψυχο. Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Φίλε μου Ιωάννη, κουράστηκα. Θα βάλω τώρα δικά μου τραγούδια, αν μου επιτρέψετε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο, χαρισμένο για τον φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ κανονικά την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου γλυκό. Για πάμε. Για τον ξάδελφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο. Ξάδερφε, δεν σε έχω και κοντά μου να μου πεις πως χορεύεται το τραγούδι αυτό.

σου χάρα στην Αθήνα και τη φίλη μας τη Λίτσα. Τον αχτύπητο τη Βάσο την Κούλη. Τη συντονίστριά μου την κυρία Εφη, την κυρία Σταυρούλα. Τον επισκέπτη το Σκορπιό την Μέρη. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.

Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Σε ακόμη ένα έτσι shake της εποχής. Πάμε να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Panivar, τη φωνή του Κουτσουμπέλη και του Σιακαβάρα. Ακούμε και τη συνέχεια τα γεγέδικα. Τα γεγέδικα να λείπουν, μήνυ, γένια και μαλλιά. Φτάνει πια, συμμορφωθείτε και μη βγάζετε μιλιά. Και τη φούστα σου τη μήνυ, κάτινε πιο μακριά. Κάτω από το γόνατο. Ακούμε τα βινήλια του σταθμού μας, τις 45 στροφές από το pick-up εδώ του Ράδιο Μακεδονία. Γυναικούλα μου, σου είπα να μαζέψεις τα παιδιά στον κουρέα τους να πάνε και να κόψουν τα μαλλιά, και τη φούστα σου τη μείνει κάτω από το γόνατο.

0: Καλησπέρα στο φίλο τη φίλη τον Τίμπα.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Είπα, δεν μ' αρέσουν αυτά.
2: Καλησπέρα, λέει στο σταμάτη τον Κουάτρο και τον Επουράνιο.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Για ποια αιτία με κατακρίνεις?

λοιπόν, μας έκανε μια μαγιά εδώ το κινητό. Δεν φταίει το TikTok, το κινητό φταίει. Μας κάνει κάτι μαγιές τώρα. Θα πάρουμε ένα άλλο, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Για ποια αιτία με κατακρίνεις και με πληγώνεις χίλιες φορές? Δεν πειράζει. Όλα θα τα ξεπεράσουμε. Όλα θα ξεπεραστούνε.

0: ακούμε την υπέροχη, την πανέμορφη φωνή της Εβάς της Χανούν. Μη με δικάζεις προτού μιλήσω, λόγια του κόσμου γιατί ακούς. Εγώ δεν σου στάθηκα στις δύσκολες τις ώρες.
1: Δεν

0: παρακαλώ.
1: Σου παραστάτε.
2: Γεια και χαρά, φίλε Γιώργο.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο, από το Τορόντο του Καναδά.
1: Πάση θες να δώσεις
2: τους χαιρετισμούς και από την Ελένη, σε μου.

0: Και από μένα, για από μένα τα δέοντας την κυρία Ελένη, την αγάπη μου.
1: Τι κάνεις Γιώργο, όλα καλά?
0: Καλύτερα δεν γίνεται, καλύτερα δεν γίνεται, όλα καλά.
1: Η οικογένεια, τα παιδάκια,
0: όλα, όλα καλά. Σε έχω στον αέρα Νίκο, στον αέρα είσαι.
1: Εντάξει. Να χαιρετήσω όσους φίλους γενικά που χαιρετάω κάθε φορά. Ήθελα συγκεκριμένα να ρωτήσω τι κάνει ο Παναγιώτης και ο Αντώνης.
0: Ο Παναγιώτης ακούει.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Παναγιώτης ακούει και ο Αντώνης ο παλεύει.
1: Τηλεφώνησα του Παναγιώτη και στο σταθμό και το κινητό δεν το έπιασε.
0: Πάρ τον τώρα στο σταθμό, γιατί ακούει τώρα, είναι στο σταθμό κάτω. Πάρ τον τώρα τηλέφωνο.
1: Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως πάντα σου αφιερώνομαι με την Ελένη το τραγουδάκι που σου αξίζει. Εγώ με την αξία μου, με τον Στελάρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε Νίκο μου, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μου.
1: Γεια
0: σας. Γεια, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο και Νούλα Βασιλείου. Σε ευχαριστώ. Τώρα δεν με θες. Τώρα μας έβγαλε και το puzzle, ο διάλογος εκεί πέρα. Θα σε πάω να κάνω το puzzle.

0: της καρδιάς.
1: Καλησπέρα, γεια σου Χαρά, γεια σου Λίτσα, γεια σου Σοφία Κώστα Έρνε, γεια σου Ακτύπητε και Βάσο Γκούλη, γεια σου Βασίλικη και Μάριε στην Κύπρο.
0: Την καρδιά σου πήρε κάποιος άλλος.
1: Την καρδιά σου πήρε κάποιος άλλος. Σε ευχαριστώ όμως.

0: καλησπέρα σου φίλο μου τον Πάνο. Το Τζακίρι σε Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, γεια σου Πάνο.
1: Πίστο από λιγάρια και το ράπια. Αφού θες να πεις, αφού θες να πεις.
0: Καλησπέρα σου φίλο μου στον Παναγιώτη, στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο από μένα για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά που ακούν την εκπομπή. Δεν θα βάλω το τραγούδι που ζήτησες, αλλά θα χαρίσω εγώ ένα τραγούδι για εσένα και την κυρία Ελένη. Το τραγούδι του Σέλη του Καζατζίδη. Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Για την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά. Χρόνια κροατές μας εδώ. Διακοπές έχουμε. Κάνει διακοπές ρε παιδιά.
1: Νίξα συμπάθησε

επειδή έκανε πριν διακοπή, βγείτε και ξαναμπείτε, επειδή μπορεί να χάσε το βήμα. Βγείτε και ξαναμπείτε, γιατί μπορεί να χάσε το βήμα.

Μανώλη Τσακίρη, εσένα σε περιμένει και ένα μπουκάλι ουίσκι εδώ πέρα. Πρέπει να το πιούμε μαζί, αλλά να το κανονίσουμε πρέπει. Καλησπέρα και στον Blues Plus στην Κύπρο. Καλησπέρα, γεια σου Νίκο στη Λίμνο. Γεια σου Χρύσο Πάλμαρ, γεια σου Χαρά, γεια σου Μέρη.

Συνεχίζουμε για το Blues Plus στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλι του Κατατσίδη για τη συνέχεια. Και πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τον Ανήμπορο. Γεια σου φίλε μου Κώστα, γεια σου φίλε μου Τζιμπάκο από την Κοζάνη.

σου φίλε μου Βασίλη Ακτύπητε. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας. Παναγιώτη Τσακίρη, το επόμενο θα είναι για σένα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

ευχαριστώ θα αφιερώσω για τον Γιώργο το ράδιο Πηλία. Και φυσικά για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το ράδιο Απόλλων.

0: σκοτώνουν την αγάπη. Πριν το τέρμα.
1: Αγάπη, πριν το τέρμα.
0: Το μίσος κυβερνάει και το ψέμα.
1: Μίσος κυβερνάει και το ψέμα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή της Νίτσας, της Αντωνάτου. Ο καλός, καλό δε βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Οι θυσίες που έχω κάνει βγήκαν σε κακό. Γιατί ο καλός, καλό δε βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Καλησπέρα μας, στην αγάπη μας, στην εκτίμησή μας όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

τη Λίζα την Παπαδοπούλου. Αγαπούσα, έχω προδότη. Για τον Ακτύπητο και τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Τη Βασιλική τον Μάριο στην Κύπρο, τον Νίκο τον Καλόψυχο. Τον Πολ Πάοκ, τη Χαρά στην Αθήνα, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα. Το Μελέκ, το Blues Plus, τη Μέρη. Φίλη μας τη Δώρα, την Κοκκινομάλα, τη Μαρία, την Εφροσύνη.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη από το Μπραχάμι στην Αθήνα. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιώργου του Μπίλι και το χρυσό κουφέτο. Ανίτα μου, θέλω να μου βρεις μια γυναίκα σαν εσένα. Να είναι ψηλή, να είναι ξανθιά και να είναι και παρθένα. Ο Γιάννος λέει ήρθε από το χωριό για το χρυσό κουφέτο, αλλά έχει το βιβλιάριο, του μείνε το βιβλιάριο μέσα στην τσέπη.

κόλλησε το κλαρίνο του να τη διασκεδάσει, αλλά εκεί που το έβαλε κόντεψε να το χάσει. Της λέει το κλαρίνο μου δεν έφτεξε με γλύκα, γιατί αλλιώς μου τα έλεγες και αλλιώτικα τα βρήκα. Ετσά είναι το σώι μας, σορκίζομαι στη γιά μου, το ίδιο η τάκη

μέσα στην τσέπη σκέτο. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη στο Μαρούσι στην Αθήνα. Ένα υπέροχο τραγούδι ζήτησε από τον Τόλτο Βοσκόπουλο. Πολύ πεντάμορφη. Και να θυμάσαι, να το θυμάσαι, πως όσο ζω εσύ δικιά μου θα είσαι. Και το φίλο μου τον Γιάννη τον Επόπτη εκεί στη Γερμανία. Γεια σου χαρά στην Αθήνα, Λίτσα, συντονίστριες, κυρία Έφη, κυρία Σταυρούλα. Όλους και όλες εσάς, καλό Σαββατόβρατο.

0: είναι φίλε μου επόπτη το επόμενο. Για να ρε.
1: Όλη πεντάμορφη είσαι κυρά μου.
0: Πώς ακούγεται Γιάννη?
1: Άναγιο εικόνισμα και...
0: Για δώσ'.

καλύτερα ένα equalizer από το boss. Και εγώ το ακούω λίγο καλύτερα. Καλησπέρα στον Κώστα από Καρδίτσα, Τρίκαλα, Γρεβενά, λέει, δεν ακούσαμε, λέει, πάμε με προβατίνα. Γεια σου ρε Κώστα με τις προβατίνες.

τραγούδι ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρουλάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Επόπτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Πατριάρχη του παλιού λαϊκού πενταγράμμου. Τραγουδώ για τη συνέχεια.

0: απολαύσουμε για τον φίλο μας τον Νίκο Συγκρίτη που ακούνε στην web σελίδα μας.
1: Τραγουδό
0: για άλλους τους λάτρες του Στέλιου.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στέλιο τον Κατσατζίδη, τα ειδών της Ελλάδος. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στη φίλη μας την Αναστασία την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα στην Κοκκινομάλα που ακούει την εκπομπή, στην Ειρήνη Σοχαϊδάρη στην Αθήνα και το φίλο μου τον Πολ Πάουκ. Για όλους και όλες εσάς, το τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μας φίλο τον Γιάννη, το στούντιο Επόπτης. Καλησπέρα στην Έλενα την Σαρκατσιάνου στο Βόλο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Τον Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τρόντο στο Καναδά. Πάμε και τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε τη ζωγραφική εταιρεία His Master's Voice, την φωνή της σκέτης της Grey. Γιατί να χωριστούμε, αγόρι μου γλυκό, και εσύ να υποφέρεις και να πονώ κι εγώ. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον εγώ και τον ράδιο Απόλλων.

να αφιερώσουμε, να χαρίσουμε. Και τη φίλη μας την Κική την Σαμαρτζίδου. Καλησπέρα στον Γιώργο Δωμάκα. Γεια σου Λίτσα Παπαδοπούλου.

συνεχίσουμε με τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο αδερφός μου, ο Πάνος Εγώκερος, το ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Τι παράπονο έχεις από μένα και δεν μου το λες. Με κοιτάζεις λυπημένα και ολοκρυφοκλές. Γεια σου φίλε μου Νίκο Συγκέρκυρα, καλή συνέχεια να έχεις. Καλησπέρα, γεια σου Στάθη Μωραΐτη.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλων, εκεί που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, Έλενα Γιαννακάκη, Μανώλη Μπαρμπεράκη. Πού έχεις πάει, ο άνθρωπός σου είναι εδώ και σε αγαπάει. Είναι εδώ και σε ζητάει. Εσύ πού έχεις πάει.

0: έλεγα σου Τζίνα, καλώς μας ήρθες και πάλι.
1: Δρόμους και σένα ζητάω.
0: Καλησπέρα και στα φανταράκια στο λαγό, στον Εύρο, που φιλάνε Σκοπιά. Καλησπέρα και στα φανταράκια. Γεια σου, χαρά στην Αθήνα.

και στον φίλο μας τον ασυμβίβαστο. Λέει και το Φλιτζάνι ο ασυμβίβαστος, λέει να τον ακολουθήσουμε. Σουκοτραγούδι ασυμβίβαστε. Μετά από ένα τραγούδι ασυμβίβαστε θα σου βάλω ένα τραγούδι.

γιορτώσετε απόψε. Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Εδώ από τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, τα λιμέρια του Παύλου Μελά. Κοντά σας στο Ράδιο Μακεδονία.

φίλο μας ο Γιώργο στην Καστοριά. Καλησπέρα στο Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και τη γυναίκα μου τη Φέη. Πάμε να τα απολαύσουμε. Είναι ένα νησιώτικο αγαπημένο μας τραγούδι. Φόρεσε τα γιορτινά σου να φανεί η αρχοντιά σου. Για πάμε.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη γυναίκα μου τη Φέη που κάνει ακρόαση την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Ασεβίβαστο. Πάμε να ακούσουμε εκεί που λέει τα φλιτζάνια, ο φίλος μας, τη φωνή του Γιάννη Κουλουκάκη και της Ελένης της Κοτσόγλου για τη συνέχεια. Κάποια τσιγκάνα γύφτισα, λέει. Μην πιστεύεις, λέει, στις τσιγκάνες, στα χαρτιά και στο κουνκάν.

0: αλήθεια.
1: Για το Σάκη του Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη μας. Σάκη, δεν πήγες να δεις τη Μαριό εδώ στην πλατεία?
0: Είναι παραμύθια.
1: Έχουμε τη Μαριό εδώ στο χωριό μας σήμερα. Έχουμε πανηγύρι εδώ πέρα.

0: φίλο μας τον Μάριο στην Κύπρο. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Χαρούλα Λαμπράκη, σκάλα από σκηνή θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Θα είναι νύχτα, δεν θα δουν οι γειτόνι σου. Να σε δω να κατεβαίνεις, την καρδιά μου να μου παίρνεις. Και αν λυγίσει το κορμί σου,
1: σκάλα από σκηνή θα ρίξω.
0: Μη φοβάσαι, θα είμαι από κάτω να σε πιάσω.

0: Καλησπέρα Γιώργο μου, 88, σε ακούμε. Είσαι στον αέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Πολύ χαίρομαι. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε σένα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο πάνω τον εγώ καιρό.
0: Ναι.
1: Στον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο. Στην Ποπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Κελική, τον Πανάγο τον Αλευρούδη από τα Κουχάλια Θεσσαλονίκης. Να στείλω για το Γιάννη το Σίγμα 84, χαρισμένο όλο το πρόγραμμα. Να στείλω για το Θανασάκη τον Αλφα Δέλτα, όλο το πρόγραμμα χαρισμένο. Και αν τυχόν ξεχνάω κανένα συγγνώμη, για τον Γιώργο τον Ζωντανό και για όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση αυτό το όμορφο πρόγραμμά σου.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Γιώργο μου, είσαι καλά?
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Ωραία, για βγάλε με λίγο εκτός.
0: Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Ένα κούκλο σε μια κούκλα. Για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Τονίδη που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: σου Δημήτρη Δάλα. Και πάλι καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο τον Νάτσο. Να σε καλά φίλε μου Πέτρο.
1: Σε μένα. Κλάψε δόλια μου καρδιά.

χαίρεσαι και να γλεντάς κοντά σε μένα που αγαπάς. Πάμε να τα ακούσουμε για τη συνέχεια. Χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, γεια σου Αθηνά Σαμπουνά. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Εύχομαι καλό Σαββατόβραδο, εύχομαι καλή ακρόαση. Μα πάνω απ' όλα εύχομαι αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε και να περνάτε καλά όσο μπορείτε. Γεια σου Αθηνά Τζανεκίδου, Βόρεια Προάστια Θεσσαλονίκης.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Να χαίρεσαι και να γλυντάς.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Βρίσκεσαι
1: κοντά μου. Τελειώσανε τα ψέματα. Τελειώ. Θα γίνεις πια δικιά μου.

και στους φίλους μας εκεί από το Ισραήλ. Good evening my friends from Israel. The next song for you from Israel.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Για τον Γιώργο Δομή 88. The next song for my friends to listen my radio station from Israel with very love. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι για τους φίλους μας εκεί στο Ισραήλ που ακούνε. Ένα τραγούδι στη γλώσσα τους από τον Άρη το Σαν. Άρης Σαν, my friends.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αχτύπητο. Καλησπέρα στη Μαρία. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι για τους φίλους εκεί στο Ισραήλ που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Το Σάββατο που πέρασε τα έπινες κοντά στη γειτονιά μου. Σε είδαν και μου το πάνε. Και ράγισε η καρδιά μου. Σε είδανε παλιόπαιδο και μου το πάνε. Και ράγισε η καρδιά μου. Και εγώ που σε περίμενα ολόκληρο το βράδυ, μονάχη ξημερώθηκα χωρίς φιλί και χάδι. Πάμε να τα ακούσουμε. Το Σάββατο σε είδανε παλιόπαιδο. Σε είδανε κοντά στη γειτονιά μου. Σε είδα και μου το πάνε. Και ράγισε η καρδιά μου. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

εγώ που σε περίμενα ολόκληρο το βράδυ. Μονάχη ξημερώθηκα χωρίς φιλί και χάδι. Κορίτσι μου, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε. Κορίτσι μου, απόψε σπάστα. Εγώ θα τα πληρώσω. Τα τάλιρα υπάρχουνε. Σήκω και σπάστα και γκρέμιστα. Και πάλι στο Μπουζού και ο Μανώλης ο Κιώτης. Ένα τραγούδι από τον Πάνο τον Καβαλά και τη Μέρη τη Λίντα.

χρονιά που έγραψε το τραγούδι αυτό ο Μανώλης Τσιχιώτης. Το είχε δώσει πρώτα στον Πάνο τον Καβαλά να ερμηνεύσει. Αλλά το έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος το τραγούδι. Αφού ήταν δικό του. Τι κάνανε οι άνθρωποι κάποτε. Δίναν τα δικά τους τραγούδια σε άλλους ερμηνευτές, γιατί το λέγαν καλύτερα. Όχι ότι είχε ότι δεν είχε φωνή να το πει καλά. Ακούστε τον. Το λέει υπέροχα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

για το γατήρι σου. Απόψε θα τα σπάσω. Συνεχίζουμε με Πάνο Καβαλά. Λαϊκό τσατσά. Ακούμε και τη συνέχεια. Για πάμε. Φιλιά ρετσίνα και λαϊκό τσατσά.

μπορεί να είναι και έτσι αχτύπητε όπως αλές, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει. Για τη φίλη μας η Σούλα, το Χρήστο τον Πάλμερ. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα. Από το απόγευμα είμαστε κοντά σας, εδώ το Ράδιο Μακεδονία.

συνεχίζουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Κόκερος, στο Ράδιο Απόλλων. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Κοσμοφών, τη φωνή του Γιάννη του Κονσούλα. Κορίτσι μου, σ' αγαπώ. Μέτχεν η Χλίμπεντιχ. Για άλλους ακροδές που ακούνε εκεί στη Γερμανία, αφιερωμένο. Και για τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώκερο, που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Τάκη, εκεί στην Μαθία, στην Αλεξάνδρεια. Σαν πάντρια δάφη μας. Μέτχεν η Χλίμπεντιχ, για τους φίλους στη Γερμανία που ακούν και καταλαβαίνουν. Εμείς δεν ξέρουμε γερμανικά, αλλά έχουμε βρει τη λύση. Θα ακούσετε το επόμενο, έχουμε και την ελληνική έκδοση στο τραγούδι αυτό, πάνω εγώ κύριε, δεν ξέρω αν το ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπερδέθηκα λίγο με τις όψεις του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε και την άλλη όψη του δίσκου. Τα βράδια φεύγουν. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από την άλλη μεριά. Για πάμε. Για τους ακροατές στην Γερμανία που καταλαβαίνουν, ακούμε δισκογραφική εταιρεία Κοσμοφών. Τα βράδια φεύγουν. Die Nächer den vorbei. Die Nächer den vorbei.
1: Die Nächte gehen vorbei.
0: Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά.

0: Αθηνά λέει την φάγαν τα κουνούπια την Αθηνά.
1: Δεν ανοιχτούτε.
0: Τι να πούμε κι εμείς εδώ στις Λίμνες. Πάμε να ακούσουμε και την ελληνική εκδοχή από το τραγούδι αυτό. Για τον αδερφό μου, τον Πάνο, τον Εγώ και το Ράδιο Απόλλων.

φίλε μου Γιάννη Μιτσάκο. Γεια σου φίλε μου Νίκο στην Κρήτη. Για το λίγο την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά.

έχουμε φίλους στη Γερμανία που ακούνε. Ο Βασίλης ο Ακτύπητος, η Ντόλη, πήγαν για ύπνο. Γεια σου Γιώργος ο Μετάλαβος ο Κιλικής.

γεννάσαι να με θυμάσαι. Θα υποφέρεις. Για το Full The National να χαρίσω να αφιερώσω στην Κομωτινή. Γεια σου Φούλη, σε περιμένω να περάσεις εδώ. Από το στούντιο όταν θα κατέβεις σε Θεσσαλονίκη.

0: Άντε να δούμε τι άλλο θα πάθουμε σήμερα. Σταυρούλα, ξεμάτιασέ μας λίγο.
1: Γεια σου κόρηκα με το δοξάρις.
0: Για την Αθηνά της Ζανακίδου συνδωρώνει στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι. Καλησπέρα και στην Κατερίνα στα πάτρια εδάφη μας.

κάνουμε, παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι. Μηχανήματα είναι αυτά. Έχουμε και το μάτι. Το τραγούδι που ακούγεται είναι για το Full The National. Ήταν μάλλον για το Full The National συγκομωτινή. Συνεχίζουμε με τα ειδόνια της Ελλάδος. Τον πατριάρχη του παλιού λαϊκού πενταγράμμου για τη συνέχεια. Σε λίγο θα χωρίσουμε, θα φύγω μακριά σου.

0: πολλές φορές μου λες πως θα φύγεις. Πολλές πληγές μέσα στην καρδιά μου ανοίγεις. Καλησπέρα Μακεδονία.
1: Καλησπέρα Ελλάδα.
0: Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Γεια σου φίλε μου Θανάση στη Λαμία. Yeah. Δεν είναι η Μεριλίντα Εφή. Όχι. Αυτή που τραγουδάει δεν είναι η Μεριλίντα. Γεια σου Αχτή Πίτε. Γεια σου Βάσο Γκούλη. Γεια σου Πολ Πάοκ. Καλησπέρα την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου. Σε όλους και όλες εσάς εύχομαι καλό Σαββατόβραδο, καλή ακρόαση, αγάπη, υγεία και γαλήνη. Σε εσάς και στις οικογένειές σας.

συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Σπύρο και Ζωή Τζαγορέου, φίλες και φίλοι. Όχι. Σπύρο Ζαγορέου και Ανούλα Χρυσάφη θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Έχουν και η φτωχή ψυχή. Ναι. Μπράβο άντρα μου Λεβέντη, στην καρδιά μου έχεις μπει. Έχουν και η φτωχή ψυχή. Ναι, η Μπέμπα Μπαλάνση ήταν, ναι, χτυπήτε και χαρά. Για όλη τη φτώχεια χαρισμένο, φιερωμένο.

σου Μέρη, καλή συνέχεια να έχεις. Καλό βράδυ. Έχουν και οι φτωχοί ψυχοί ακούμε Σπύρος Αγοραίος και Νούλα Χρυσάφη.

αυτά με κάνετε και με σκλαβώνετε, φίλες και φίλοι. Έχω πάρει ένα SMS από το φίλο μου τον Κώστα από τα Γιάννενα. Λέει: Γιώργο Διάδοχε, το ευχαριστώ για αυτό που κάνεις είναι λίγο. Το ευχαριστώ για αυτό που κάνεις είναι λίγο. Και έχεις δει να ακούσει το Σελίδο Κατατζίδη μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία His Master's Voice, Αν ήξερα μια μέρα. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές για το φίλο μου τον Κώστα στα Γιάννενα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Φύγαμε.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στέλιο τον Κατατζίδη για τον φίλο μου τον Κώστα στα Γιάννενα, με τα υπέροχα λόγια του στο SMS που έστειλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την Τάνια την Ελληνέου και την Παρόβια. Καλησπέρα φίλοι μας στην Ελευθερία του Γουέσελμπεργκ. Καλή συνέχεια στη Βάσο την Κούλη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ για την ακρόαση, τη συμμετοχή της απόψε. Ακούμε και τη συνέχεια Τάνια Ελληνέου, την Παρόβια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Χρήστος, στα μπάρι σαν την κάρτα μου για αυτό.

χάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό και την ταυτότητα που γράφει η Παρόβια. Συνεχίζουμε. Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα. Μείνε κοντά μου μια ζωή. Όλα για μένα είσαι εσύ. Fully National Κομωτινή.

πολύ λίγο ακόμη κοντά σας, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε εδώ. Από το απόγευμα είμαστε κοντά σας. Μακάρι να είχαμε χρόνο. Μακάρι.

συνεχίσουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια της Νεράιδες. Να έρθεις κοντά μου μόνο μια βραδιά. Φυρωμένο. Γεια σου, Φουλ National, Κομωτινή, σε περιμένω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμη πολύ λίγο κοντά σας. Καλησπέρα φίλοι μας, η Στέλλα, την Ταρακτσιόγλου, εδώ στην πόλη μας που ακούει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Μενιδιάτη και Φούλη Δημητρίου για τη συνέχεια. Κάτσε, πού θα πας, αφού με αγαπάς, πού θα πας, κάτσε. Ας τον εγωισμό σου, στο λέω για καλό σου.

0: την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Με έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη.
1: Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι λάθη σε πληγή.

ένας ο άνθρωπος σαν είναι ένα θεριό ή ένας Άγιος που άλλαξε πορεία. Μακάρι να ξέρω, αδερφέ μου, να σου πω κι εγώ θα φύγω με την ίδια πορεία.

0: και εξίσου σημαντικός στιχουργός ο Άκης Πάνου, ευτύχησε να τραγουδηθούν τα τραγούδια του από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εκεί, τι είναι σαν τραγουδιστής ο Στέλιος Καζαντζίδης?
1: Κοιτάξτε, Γιώργο, όταν πας να αναλύσεις ένα πρόσωπο σαν τον Καζαντζίδη, είναι σίγουρο ότι θα αφήσει κενά. Δεν είναι από τα πρόσωπα Καζαντζίδης που αναλύονται με δύο λόγια. Εγώ ξεκίνησα την γνωριμία με τον Καζαντζίδη το 1957. Είχαμε ένα μαγαζί με τον Γολογοτρώνη, τον Χρήστο, και ήταν η εποχή που ο Καζαντζίδης πια...
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Την είδηση του κόσμου, αλλά ακόμη δεν είχε...

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Να πάω να τον ακούσω ένα αστέρα, του λέω το κολοκοτρονιάσαμε με αυτόν. Τελικά πήγαμε, εγώ, ο Χρήστος και ο Νίκος ο Μουρκάκος. Ένας που ήταν στο σταθμό των Ενόπλων, αν το θυμάσαι. Πήγαμε, το μαγαζί ήταν μια σκαφίτσα που λέμε, δεν έπεφτε κάτω. Και μας βάλανε κάτι τελάρα από λεμονάδες να καθίσουμε. Εκείνη την ώρα ο Στέλιος έλεγε ένα τραγούδι του Καλδάρα. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου. Ένας πελάτης έχει σηκωθεί, έχει πάρει ένα ποτήρι, το έχει καρφώσει στο κουτελό του και όπως είναι ματωμένος και τον παίρνουν από τα χέρια και τον βγάζουν έξω, αυτός εξακολουθεί να φωνάζει να πούμε «Γεια σου Στελάρα» και να τραγουδάει. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου, ανατριχύλα. Τελικά του λέω τον κολοκοτρόνι, είπα να φύγουμε. Σηκωνόμαστε, βγαίνουμε έξω, δεν ξέρω, κάτι με είχε πιάσει, ξέρεις. Εκείνη την ώρα δηλαδή κατάλαβα τελικά τι ήταν αυτό που είχε κάνει τον κόσμο. Ασυνείδητα το κατάλαβα. Όχι, δεν συνειδητοποίησα ποια είναι η αξία του ανθρώπου αυτού. Είχα καταλάβει, ας πούμε, τη, πώς θα σου πω, έναν τρόπο που δεν ήταν συγκεκριμένος. Είχα καταλάβει τον τρόπο που επικοινωνεί αυτός ο άνθρωπος τελικά με τον κόσμο. Τι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο και πήγαινε και τον άκουγε, χωρίς να ξέρει ότι τελικά αυτός ο τραγουδιστής ήταν αυτό που κατάληξε να είναι σήμερα. Και βγαίνοντας έξω, του λέω του Μουρκάκου, του λέω: δεν βρίσκει κάτι, Ρενίκο. Αν αυτός ο άνθρωπος τώρα βγει και περπατώντας μέχρι το Σύνταγμα τραγουδάει, με τον κόσμο θα βαζέψει πίσω του, δεν κάνει επανάσταση. Εγώ νομίζω ότι, και ας μου κρατήσουν κακία για ας πούμε ό,τι θέλουν, αν τους μαζέψω όλους τους τραγουδιστές και τους πετάξουν μέσα στο μαγκαζάνι, δεν μου κάνουν μισό Καζατζίδη. Μεγάλες φίρμες υπάρχουν. Μεγάλοι τραγουδιστές όχι. Επειδή μιλάμε για τον Καζατζίδη. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε άλλον. Δίπλα στον Καζατζίδη δεν μπορούν να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όσο υπάρχουν στο προσκήνιο, μπορεί να γίνουν επιφανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουν ό,τι θέλεις. Μόλις κατέβουν από εκεί, άλλον σε ένα μήνα, άλλον σε δύο, σε τρεις, σε πέντε, σε έξι μήνες, θα τους έχει ξεχάσει και η μάνα που τους γέννησε.
2: Ενώ με τον Καζατζίδη.
1: Τον Καζατζίδη ξέρεις τι γίνεται, χρειάζεται να πω εγώ. Ο Καζατζίδης βάλεται από όλες τις πλευρές, βρίσκεται έξω από το χώρο και από το δισκογραφικό και από το χώρο της άμεσης επαφής, όπως είναι τα κέντρα, οι συναυλίες κλπ. Και στη συνείδηση του κόσμου νομίζω ότι ανεβαίνει συνεχώς, έχει αρχίσει ο κόσμος τελικά και καταλαβαίνει ποια είναι η διαφορά αυτού του τραγουδιστή.
2: Μια στερνή ερώτηση. Πώς βλέπεις να καταλήγει όλο αυτό το τεράστιο, ας πούμε, θέμα που έχει προκύψει, αυτή η σιγή θα σπάσει, αυτή η σιωπή του Καζατζίδη θα σταματήσει?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω εγώ προβλέψεις. Ξέρω όμως ένα πράγμα, ότι ο Καζατζίδης, αν υποχωρούσε, θα έκανε λάθος.
3: Έτσι λοιπόν ο Άκης Πάνου, όταν είχε πάει να το δει το Στέλιο με τον Χρήστο Κολοκοτρώνη στο κέντρο που τραγουδούσε, ήταν ένας τύπος και ο Στέλιος τραγουδούσε το τραγούδι αυτό. Και έσπαγε, πιάντα στο κεφάλι του, σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου και τα αίματα τρέχανε. Και είπε ότι αν αυτός ο άνθρωπος κατέβει, λέει, μέχρι το Σύνταγμα, κάνει επανάσταση. Θα κάνουμε ένα βράδυ αφιέρωμα στο Στέλιο, έτσι όπως σου αρμόζει. Με αποσπάσματα, με συνεντεύξεις μοναδικές, οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στο YouTube, κάποιες από αυτές που έχουμε στο αρχείο μας. Και τις φυλάμε σαν το θησαυρό μας.

0: Στέλιο, είναι η βάση, η αρχή του λαϊκού τραγουδιού. Αν θέλουμε να μιλάμε για τραγούδι λαϊκό, από κάπου ξεκίνησε. Πρέπει τουλάχιστον να θυμάμαι τους ανθρώπους που ξεκινήσανε αυτή τη μαγεία του λαϊκού τραγουδιού.
1: Με τι κουράγιο όμως να μπω και στους

0: Ryan Anda.
1: Πολύ θες να δεις. Και το Στέλιο το Καζατζίδη, για να μην μείνει εξής, ότι δεν έπρεπε να τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν.
0: Να δούμε τι άλλο θα γίνει σήμερα, παιδιά. Τι άλλο θα γίνει.
1: Θες να δεις. Και το Στέλιο το Καζατζίδη, για να μην μείνει εξής, ότι δεν έπρεπε να τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζατζίδης είναι ένας τρίλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το. Αν μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα. Είναι η ρωσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν τρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα σύνδεση τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζατζίδης ο Στέλιος. Καλά, σπέδι, λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία.
0: Έτσι έλεγε ο Μπιθικότσης για το Στέλιο. Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε χρόνο, παιδιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σας καληνυχτώ. Η ώρα είναι 12.30. Έχουμε φόρτο εργασίας για την αυριανή μέρα. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Σας υπόσχομαι μέσα στο καλοκαίρι δύο αφιερώματα. Το ένα σε δεκαετία του 60 σαν τα μάτια σου, και το άλλο στο Στέλιο. Για βράδια θα αφιερώσουμε. Στο Στέλιο έχουμε πάρα πολύ υλικό, με ζωντανές συνεδέξεις καινοτόμες, οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στο YouTube. Δεν ήμουν. Γιατί ο πατέρας μου και η θείη μου γράφανε σε κασέτα τότε, σε ιδέα την τηλεόραση με την κασέτα, με το deck. Όσοι ξέρετε τι σημαίνει deck. Γιατί όλοι ξέρουν, έχουν μάθει τα μεσαία κύματα εδώ, γνωστοί και άγνωστοι. Δεν έχουν κάνει εκπομπή ούτε μισή μέρα, ούτε μισή ώρα σε μεσαία, αλλά εντάξει, πάρει στις περιπτώσεις. Σε ιδέα τα deck στην τηλεόραση για να ηχογραφήσουν τα αποσπάσματα τις εκπομπές του Στέλιου όταν έβγαινε τότε στην τηλεόραση.

τεράστιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήσασταν και σήμερα με την τεράστια συμμετοχή σας, τα υπέροχα λόγια σας. Μας δίνετε δύναμη άλλη τόση να κλέβουμε χρόνο από τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τις γυναίκες μας, τις εργασίες μας. Γεια σου Χρήστο Αλφαχίλια. Λοιπόν.

0: Μακεδονία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Που έχετε αγαπήσει, έχετε αγκαλιάσει.
2: Από το κέντρο της Αθήνας,
0: όλα αυτά τα
2: ακούτε
0: χρόνια.
2: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Μακάρι να είχαμε.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τέλος.

0: μέρος μου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.